0: χάσουμε όλη την αίτημα την πονώ ακούω και... Μαλά την ίσα μου ακούνε πένει τα κουλίσουν και πάνε πώς να τσάει να πω.
1: Άζου πλείς.
0: Ωγιο μαλά ε. Κι άλλα κάθνω.
1: Άζου πλείς. Άζου πλείς.